0: Vodafone.com.
1: Να γω εμεί έργα στα μάση που χρέει Vodafone κατανοτά, παγιέ καλό αν δεν καπούγα να γίνει ένα service, you under recharge.

Θέμη, το όνομα τώρα είναι και να πούσουμε εγώ καπενέα να ταραφώνει που και μου κέρι που καν κανά κουάμ κατά καιρό είναι νόντι άρα καπενέα να είναι αγιό. Τα ήταν πάρα, ήταν ουρόνι που σημαίνει κοντή, τα ήταν αγιό. Τα πήγω αρήγητη, τα ήταν αρήνα κονάν κάντε να γάει αγιό κοντά να ταραφώνει και έκανα ρόνα από το γιαίτημα άρα, ας να καίνει ραν κάνει, καπενέα να ουρά άρα, να ρωγωρώ με ρεσπόνσα.

0: πάρετε τις αγοράς.
1: Τι πάρετε τα γύρα με ανασύρεπες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νογόγια Ρωάμ.
0: Κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα
2: χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα
0: χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια
1: Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κακοπένα χωγια Ρωάμ, κ

0: τη αγορά.
1: Στην πάτη, τα γύρα. Ναι, ανασύρευε. Vodafone, νιόν, σπάκιν, αμτάτα, νογόγια ρομ.
0: Κακοπένα γόγια ρομ. Κακοπένα γόρι με έδεξε νομινούνα. Κακοπένα γόρι γύρε μόνοι νενόμ. Και το γόρι μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το γόρι αμ secret.
2: Μέναν τα ρεπον και πρωτέν πάτα.
0: Λόρια στα. Το γόρι το γόρι το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κίφτιν, πρωτέν τα τα κίφτιν. Νικάνε χόνταν πεντάγυρα.
1: Είμαι το αντρέιτακι. Ω, νύρι σου.